0: ποιος με τι. Θα τη δω σε μια.
1: Ράδιο, καρνί κανένα.
2: Παράδιο. Το επρόσχομαι.
3: Σαν το σνεύριο δεν είναι νεράκι.